ξανακάνεις και εκεί παρακιούνια τα ασυνιαστή, αξάνω ξανά και τώρα σαν νιάου, ας το εσύ πρέχαν χουκ αμπιλούπ τανία πέτα καλό, ατήρ να καπρέχω πάνε καχανίτια, άλλου καμερά και πει, χέρω ώρα και να κάνω λάπη, ώρα και να κάνω καμερά. Βέν, ουξάνω ξανά μου ίσκο ξανά νου κατά και σκόλου και σύντοχ μου να σειράκεις πάει χιλά του πιλιά και ου κατά και χα, ήρνα κτανία πονε ουάκι σειράκι ου καμέχα, χιλά του πιλιά κανά κάς και ουρο πάνω μάνα κατά ξανιά, νιχι τσούρου 10 Αγώστο, καουκίνα πουν χιλά τα σκουλιά κάσα στα μάμα να πεις πόκτας καπονιράκτσι, έχω παρουσαρούν τα ρακινιάνι, ο καμάχα ασκήν χαμάκι μάρα ποκάουε να κασούτη χπανά τα καμτα να καμάς χουμάν χιλάτ κουλιά κουτή τσέχα ποκάσπαν. Ή ασκέμτα να κάτουα παρλασκαράκταν χιλάτ κουλιά και ο καμάχα ο αλιουακής κυριρακίτσις πάνω καμάτου πάνω κάτουσαν τα έννοια και παρτάουε να σούτη τσέ περσάρτα σνιάς βακτή ο χιλάτ κουλιά. Κάνου καρου και παρανιάνι, ήταν ο καχα σάρτα πχανιάνι να ήρα το γύρο. 6.16 χιτσούρου τα κιάχα ο κάσκαρακ δόλαρ κολγε χιλάτ κουλιά χιλάτ αγώ. 11.86. Bueno, como Mauro Sarake, Makati, Sarake, Ukat Suitin, Sai, no creo, así, Hayu Kamat Sarsuna, Kasut Kaskarpunirakin, Waparlaunak, Taipi, Kuati, Chaham, Ukam Irakti, Irakti, Hataraki, Hayu Kamha, Kitinakas Alani, Prima, Mayanaka, Hupanakao, Irhat, Esaparaki. Dólar a colque wa irhatre, cuat chahiana cajir hatres, irakti chisahaneja y chichuru nanaka irakte apanya hanukachani pam alataje o yukoro kutsuen, haluch araki, cuat irakchines karur posmaukit irakterakis pam perhani huk ampi, irakhanit, halukamsa sabharaki, cuadolar colque hilakulakana, kumanakani atipanyamata, kinasa, turks asiris kumanakaja, jutabharakchi, tach out, hach a markanakaru hanukaja, municipios taipinakana, ciudades capitales tokerakan, sutharaki, entidades bancarias. Aunque a nivel con acá en dólar colgué hasaki catañeta, cutit hilat culaca, gobierno que sangan acá jutio sabriwa, pero bueno, cama que volvió a marcar san camatas, que y maya cutin picunas que chacla aquí que payas caraki, cerca se van acá maya cutin put jaraki kiwa, estaciones de servicio, o canacans gasolino arantaña uxato canacan, charmantiza, al whatsarak tanoya saja, ni ucatepin seque si pran hilat culaca. Quizás hasta gasolina ahora antaña está 10 lucatakisti hukampach se que se van acá hutja aquí puniwa maini diputados pasescano a colqueo mano volvió marcas a cuat y además sanere que colqueniki su kamkotchaja importación toqueja manuki wapanitas y hukampi makataska ki makataska ki hayu kamau saki arzuna kas ist asiraki kunaka punchin hilat kulaka hilatugo yak tapu uti uksato kitra radio chilpa par halanyana esta kutanian hukampi aroski pa una kampi kucheta una kas kaskara kineukata

0: Welcome.
1: Σούμα για τετρούνια.
2: Κλάιντεπα για ντεπούρε για
3: μένε. Τι μάνε
4: Γιούπα
5: τσάικι, ερμπόλ.
6: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
7: Μα igual es guanches causas.